0: Fill me up.
1: Fein.
2: Ναι, ζεις playlist. Ζήλαϊ το.
0: It's just so hot.
1: Fein. Νεκτερή διέτσι σε ντοράδια νεβέιτο.
2: Νεχτιστή εξιστούει.